Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχέδιο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Είμαι η στοργή.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο. Είμαι ο άνθρωπος
0: που ενόχλησε το σύμπαν.
1: Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό
0: στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης του σύμπαν.
1: Και βοηθούμε το δειλινό.
0: Θεέ μου ζωή.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bern και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Την επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνομου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bear και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ακούμε τον κύριο Clifford Scott στο My Day.

the bigger fan. Sure, the tall.

Ακούτε Radio Bird και λατάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Γεια σας.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Beach please, Saddam. Λάβαρα και μπαρακλάβα. In C minor.
2: Rest in peace, Matt Clip.

Beach Please, Saddam, Λάβαρα και Μπαλακλάβα, in C minor, κίτρινα φώτα στο ομώνυμο.

αλλά έχω τις σιωπές τόλισαν το είναι μου. Σαν από χρόνια να τα ξέρω αυτά τα φώτα. Κίτρινα φώτα στόλισαν τις μέρες και τις νύχτες μου. Σε κίτρινα φώτα κρύφτηκα.

φτερά. Μικρές παρεστήσεις ανοίγουν τη μέρα, χωρίζουν τις νύχτες σε καλές και κακές. Απλώνουν και χάνονται μες στον αέρα και αφήνουν ασπρόμαυρες τις Κυριακές. Η άσφαλτος λέει πως όλα τα ξέρει, γλυκά τα καλύπτει, τα κάνει ομαλά. Η άσφαλτος λέει πως όλα τα ψάρια κάτω απ' την άσφαλτο είναι νεκρά. Η άσφαλτος λιώνει και βγάζει ρητίδες, διαστρέφει τα πάντα για να βγάλει λεφτά. Η άσφαλτος λέει πως όλες οι ελπίδες

Kill the Cat, ραντεβού στη φωτιά. Εμείς το ραντεβού μας είναι κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατογύριακο στις 5. Σομπαναλέι, Κορνιλία.

Κορνίλια, η όμορφη μικρή τσομπάνα από τους Τσομπαναρέι. Άρφανη 205 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Ανδρέας Ατσί, για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα.

Ανδρέας Ατσί για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Σταμάτης Μορφωνιός. Virality.

0: Έσκασε νέο τρέντ, καινούρια ευκαιρία. Να πούμε κάτι και να γράψουμε ιστορία. Μα όμως πώς γίνεται με τόση ευαισθησία να στέκονται όρθια ακόμα τα θηρία. Προστάριδες στα δίχτυα, άφαντοι στον αγώνα, μέντορες με ανάστημα, λίγο πάνω από το χώμα. Σαν influencers πολεμούν στα μαρμαρένια λόνια και giveaway δίνουνε της λευτεριάς τα κλόνια.
1: Σταμάτης Μορφωνιός, Βαϊράλιτη, Μαζόχα, το τελευταίο βράδυ της

Lost Bodies, Coup Parisien, Night Stalker παίρνουν σειρά και Heavy Tripping. Αλφα 205, βράχος είναι και κιλά. Κάθε τρίτη τετάρτη στα 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5 η ώρα, πάντα μέσα από το Radio Bird.

0: Ήταν η Planet of Zeus, Them Nights, ήταν Ορφάν 205, εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Μαύρη Παλήρια και θα έρθω να σε βρω. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.
1: Ναι αγαπημένη μου, πολύ πριν σε συναντήσω εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουν παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκυβε και με ρωτούσε, τι έχεις αγόρι μου. Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της έναν κόσμο άδειο από σένα. Και καθώς πήγαινε έφερνα το παιδικό κονδύλι, ήταν για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα το τζάμι της βροχής, ήταν που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου. Και όταν χτύπαγε η πόρτα μου κι άνοιγα, δεν ήταν κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο, ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. Έτσι έζησα πάντοτε. Κι όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια σου τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώριζες, γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη μου.

0: σ' αγαπώ.
1: Και γι' αυτό μπορώ να σ' αγαπώ.
2: Γιατί εγώ, αγαπημένη, σου χρωστάω κάτι πιο πολύ από τον έρωτα. Εγώ σου χρωστάω το τραγούδι.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα στα φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στις επιλογές και τα λόγια ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Ξεκίνημα με έναν ήχο που έρχεται από την Ανατολή. Είναι το οργανικό σύνολο Polis Ensemble σε συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη. Καλή σας ακρόαση.

Η Ανατολή μας ταιριάζει τελικά. Ήταν το σχήμα Polis Ensemble σε μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Για τη συνέχεια Σταύρος Καρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Δήμητρα Γαλάνη σε μια ατμοσφαιρική συνεργασία και ένα τραγούδι που είναι γεμάτο φθινόπωρο και εικόνες όμορφες.

Είναι αυτή η μοναδική γραφή του Νίκου Γκάτσου. Και οι εξαιρετικές μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου.

Τι ωραία ενορχίστρωση. Και πόσο στο τέλος ο Μάνος, ο Σταύρος Καρχάκος τιμά το Μάνο Χατζηδάκη σε αυτή την ενορχίστρωση πρώτα. Και από το Σταύρο Ξαρχάκο στο Μίκη Θεοδωράκη. Η μεγάλη καταλανή τραγουδίστρια Μάρια Ντέλμαρ Πορνέ ερμηνεύει στα καταλανικά την όμορφη πόλη. Ο Μίκης ήτανε και θα παραμείνει ένας καλλιτέχνης που είναι για όλο τον κόσμο και έτσι αναδεικνύει και την οικουμενικότητα της μουσικής του Μίκη.

Τι ωραία και με τι τρυφερό τρόπο η Μαρία Ντελ Μαρμπορνέ τραγουδάει τον Μίκη Θεοδωράκη. Για τη συνέχεια ένα μικρό αφιέρωμα στον Φεντερίκο Καρθία Λόρκα. Τα υπόγεια ρεύματα κάνανε έναν δίσκο με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, δώσαν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του Θάνου και εκεί τραγούδησαν και το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο εμβληματικά και συγκινητικά τραγούδια του ελληνικού θεατρικού και μουσικού ρεπερτοριού. Πρόκειται για απόσπασμα από το κορυφαίο έργο «Ματωμένος γάμος» του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, το οποίο μεταφέρθηκε μοναδικά στην ελληνική γλώσσα από τη σπουδαία μετάφραση και απόδοση του Νίκου Γκάτσου. Η μουσική είναι του Μάνου.

Το 1986 η δισκογραφική εταιρεία CBS, τιμώντας την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με μελοποιημένη ποίηση. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε ο Μίξ Θεοδωράκης με το Λέοναρντ Κοέν.

Αυτή ήταν η συμμετοχή του Μίκη Θεοδωράκη σε αυτό το αφιέρωμα στον ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εκεί λοιπόν συμμετείχε και ο Λέοναρντ Κοέν. Take this vals, βασισμένο στο ποίημα του ποιητή, μικρό βιενέζικο vals. Ο Κοέν μετέφρασε τους στίχους στα αγγλικά και δημιούργησε ένα από τα πιο αριστουργηματικά του τραγούδια.

Το τελευταίο κομμάτι σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ανήκει στο Μίκη. Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και εδώ υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία με τον Τζον Ουίλιαμς, τον μεγάλο κλασικό κιθαρίστα, εδώ με τη φωνή και της Μαρίας Φαραντούρη, του Ανέμου και της Πενεμένης.

αλλαγή κλίματος με τη σπουδαία πιανίστρια Χάνια Ρανή. Χάνια Ρανή είναι από την Πολωνία. Φτιάχνει πολύ ωραίες μελωδίες, τις συνδυάζει με ωραίες εικόνες στα βίντεο. Να συστηθούμε ξανά. Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Καλησπέρα σε όλους. Καλά μουσικά ταξίδια.

Και από τις ταξιδιάρικες μουσικές της Χάνια Ρανή θα πάμε στη μεγάλη μου αγάπη, στο American και τη folk. Θα συναντήσουμε τον Joan Baez σε ένα από τα πιο αυτοβιογραφικά τραγούδια που έχουν γραφτεί και είναι γραμμένο για τη θυελλώδη σχέση που είχε και το χωρισμό της με το Bob Dylan. Σε πολλά τραγούδια οι ιστορίες που έχουν μέσα τους είναι αληθινές.

Και αφού ακούσαμε τη φωνή της Joan Baez σε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι αυτοβιογραφικό, ας ακούσουμε και τον Θείο Μπομπ.

Και μετά το Θεομπομπ, η φωνή του Χωσέ Φελισιάνο και η διασκευή Σταθμός στο κλασικό τραγούδι των Μάμας εν Πάπας, California Dreaming.

λίγα λεπτά πριν τις 9 και θα κλείσουμε με άλλη μία διασκευή. Αυτή τη φορά με τη φωνή του Johnny Cash. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Johnny Cash έβγαλε έναν εξαιρετικό δίσκο με διασκευές και εκεί τραγούδησε το In My Life των Beatles. Εσείς ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια για μια ωρίτσα. Μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανή μουσική στο σταθμό. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στις 23 Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood. Μας έβρεξε, κατέβηκαν οι θερμοκρασίες. Ό,τι πρέπει για καλό ραδιόφωνο και καλή παρέα. Μέχρι τις 10 μαζί. Εδώ, ζωντανά, από το Βραχάτι.

Με αισιόδοξη διάθεση είπα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Ήταν βέβαια η μοναδική Ζαζ και το Kevin Tra. Τραγούδι με αισιόδοξο μήνυμα, μιας και μας λέει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη ζωή και όσα φέρνει το αύριο. Βέβαια το αύριο από ό,τι φαίνεται δεν φέρνει και τόσο καλά πράγματα, αλλά είπαμε θετική ενέργεια, παιδιά. Αυτή είναι η Φλάβια Κοέλιο και το Sunshine. Μια Βραζιλιάνα καλλιτέχνη που δραστηριοποιείται κυρίως στην Γαλλία.

Θα πάμε τώρα στο 2005 να ακούσουμε ένα σουξέ που έπαιξε πολύ εκείνο το καλοκαίρι, το La Camisa Negra, δηλαδή το μαύρο πουκάμισο, με τον Juanes, μηνύματα και άλλα στο live chat. Καλησπέρα στο Λονίδα που από ό,τι βλέπω έστειλε τον πρώτο χαιρετισμό.

0: το.
1: Και άλλο τραγουδάκι που αγαπήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, το 96 συγκεκριμένα, βγήκε το I Lost My Baby του Καναδού Ζαν Λελούπ. Στην Ελλάδα ακούστηκε πολύ λόγω μιας διαφήμισης. Τηλεφωνία ήταν, δεν θυμάμαι.

Και από τον Καναδά θα έρθουμε στη Μεσόγειο να ακούσουμε ένα αγαπημένο του ελληνικού κοινού. Τον Νίνο Καροτόνε διασκευάζει το παλιό κλασικό Σάπορο Ντιμάρι με τον δικό του τρόπο. Κυκλοφορεί το 2000. Ο Νίνο που είναι Ισπανός.

Καλησπέρα και στην Νικολέτα που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Άλλος ένας αγαπημένος του ελληνικού κοινού είναι ο Μάνο Τσάο. Εδώ σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια γειτόνισσα που κάνει τον κόσμο να φαίνεται λίγο πιο όμορφος. Όλοι έχουμε ή είχαμε κάποτε μια όμορφη γειτόνισσα, οπότε μπορούμε να ταυτιστούμε με τον καλλιτέχνη.

Ήταν ο Μανούτσα, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες, όπως με την Κλέλια Ρένεση, που είχαν φτιάξει τους Τίποτα. Εδώ ακούμε την Ανατολή, που συμμετέχει στα φωνητικά ο Σωκράτης Μάλαμας.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

κάπως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Καλησπέρα και στη Νίκη που και αυτή μπήκε στην παρέα. Λοιπόν, μένουμε Ελλάδα. Θα ακούσουμε τους αγαπημένους μας, τους Λοκομότο του Μάρκο Κούμαρη, που τους είδαμε πρόσφατα και στο Βραχάτι ζωντανά. Το τραγούδι παραδοσιακό, νησιώτικο, το διασκευάζουν. Μας θυμίζει καλοκαίρια, καίκι μου, αϊ Νικόλα.

Σκηνή σαπούνι και δισκάκια ακούτε, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και αυτό το χειμώνα θα είναι κρεμασμένο ζωντανά και σήμερα από το Βραχάτι και αλλάζουμε στυλ να ακούσουμε το θρυλό της κιθάρας τον Κάρλο Σαντάνα μαζί με τους Μανά, το τραγούδι από το Supernatural βραβευμένο το 2000 και πολύ αγαπημένο Corazón Espinado, δηλαδή αν θυμάμαι καλά σημαίνει αγκάθινη καρδιά.

Αυτό ήταν ο τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. Θα ακούσουμε μια διασκευή για τη συνέχεια ενός τραγουδιού που το είχαμε μάθει από έναν άλλον τεράστιο κιθαρίστα, τον Τζίμι Χέντριξ. Μόνο που εδώ το Hey Joe το ακούμε όπως το έκανε μεξικάνικο, θα έλεγα, ο Willie DeVille. Το Hey Joe λοιπόν σε Latin version από τα 1992.

Φεύγουμε από το Heizo και πάμε στον Devendra Banhart. Το κομμάτι λέγεται Carmencita και ουσιαστικά μια μυστηριώδη γυναικεία φιγούρα που ο τραγουδιστής, ο δημιουργός τέλος πάντων, προσπαθεί να την πείσει να μην ακολουθήσει το κακό το δρόμο. Μεταξύ, πριν στους στίχους του Heizo υπήρχε αναφορά σε ένα Hagman, έτσι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά δεν ήμουν εγώ.

ακούτε πάντα Radio Bird, ραδιοπούλη δηλαδή. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα και η παραγωγή και αυτοί όσοι δεν ξεκίνησαν πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι την Κούβα σήμερα. Το μουσικό μας ταξίδι πηγαίνει πότε σε μία Ήπειρο και πότε στην άλλη. Να ακούσουμε τον περίφημο Compa y Segundo στο θρυλικό Hasta Siempre Comandante Che Guevara.

Μένουμε σε ήχο από την Κούβα, μόνο που εδώ προσθέτουμε και στοιχεία σκα. Το σκότμα λέγεται σκα κιουμπάνο. Το δημιούργησε ένας Βρετανός παραγωγός, ο Νάτιμπο, σε συνεργασία με κουβανούς μουσικούς. Ακούμε το τσάνγκο.

10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10 και τώρα συνειδητοποίησα, ψάχνοντας λίγο τις πληροφορίες μου, τις μουσικές, ότι έχουν γενέθλια σήμερα δύο μουσικοί μου ήρωες, ένας Έλληνας και ένας ξένος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Σήμερα λοιπόν γίνονται 77 ετών ο Κώστας τον Νας αλλά και ο Μπρους Σπρίγκστιν. Χρόνια τους πολλά, να είναι γεροί, να τους βλέπουμε στη σκηνή. Το Μπρους είναι λίγο δύσκολο, τον Κώστα λίγο πιο εύκολο. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Η κουβανέζικη μουσική έχει ανακατευτεί με διάφορα άλλα είδη και το αποτέλεσμα πολύ συχνά είναι ενδιαφέρον. Ακούμε τους ορίσσας, οι οποίοι προσθέτουν στοιχεία hip-hop. Το κομμάτι λέγεται Havana 1957, δηλαδή πριν την Επανάσταση.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Το τελευταίο τραγούδι είναι ουσιαστικά δύο τραγούδια του Bob Marley από τους Playing for Change. Αυτό το concept που δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν, νομίζω κάπου στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, 2009 βλέπω εδώ στις πληροφορίες μου. Μαζί τους είναι ο Bono, War και No More Trouble για το φινάλε. Θα τα πούμε αύριο στις 9, ίσως ελληνικά, ίσως ξένα, θα δούμε. Αύριο θα αποφασίσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: φουσκάκια. Κάθε...
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

Ξεκινάμε με μια πολύ ιδιαίτερη ακουστική επανεκτέλεση. Η Daisy Gray σε ένα κλασικό τραγούδι που πρώτος είπε ο Chris Isaak με το δικό του μοναδικό τρόπο το 1989. Το κομμάτι έκανε ξανά το γύρο του κόσμου, αυτή τη φορά με τη δική της φωνή, όταν έντυσε το επίσημο τρέιλερ της γνωστής σειράς μυστηρίου του Netflix «The Fool of the House of Usher». Και ακούμε την Daisy Gray στο «Wicked Game».

Η Κάντε Μποστάνη είναι ένα ιδιαίτερο ηλεκτρονικό σχήμα από την Ελβετία. Το χιουμοριστικό στοιχείο της ιστορίας τους είναι ότι έχουν δημιουργήσει μια δική τους φανταστική χώρα, τη δημοκρατία των Κάντε Μποστάνη. Και ο αρχηγός του γκρουπ αυτοαποκαλείται πρόεδρος με σκοπό να ενώσει όλο τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μουσικής τους. Οπότε με αυτό κατά νου, το κομμάτι που ακολουθεί έχει ένα ξεχωριστό, μελαγχολικό αλλά και ρυθμικό ήχο που σε παρασύρει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ακούμε το Castle in the Snow. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

Το πασίγνωστο κομμάτι της Cyndi Lauper από το 1983 έχει γνωρίσει εκατοντάδες διασκευές, αλλά η Dania Deacon έκανε κάτι μοναδικό. Το συμπεριέλαβε σε έναν ολόκληρο δίσκο αφιέρωμα, όπου μετέτρεψε κλασικά pop hits των 80s σε ρυθμούς reggae και χαλαρούς καλοκαιρινούς ήχους. Ακούμε Time After.

Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού του 2021 και αγαπήθηκε αμέσως. Η Μαρίζα Ρίζου το έγραψε με σκοπό να γίνει μια μουσική αγκαλιά, μια αγκαλιά που σε κρατάνε οι άνθρωποι που σε αγαπούν και σε οδηγούν από το σκοτάδι στο φως της ζωής.

Αυτό είναι ένα ολοκένουργιο σύγχρονο project που έχει κατακλείσει τις chill out λίστες. Συνδυάζει τον κλασικό βαθύ ηλεκτρονικό ήχο με τον αέρα και την αισθητική της Ιταλικής Ριβιέρας. Ο δίσκος λέγεται La Dolce Vita. Ακούμε House Italiano και το Vivere in Loop.

ένα από τα πιο αγαπημένα και νοσταλγικά ελληνικά κομμάτια από τη δεκαετία του 2000, από τον πρώτο του δίσκο, ο Ζακ Στεφάνου στο δικό του κόσμο. Ένα τραγούδι ορόσημο για μια ολόκληρη γενιά που μέχρι και σήμερα ακούγεται με την ίδια φρεσκάδα. Δείξε μου τον τρόπο.

Συνεχίζουμε ταξιδιάρικα. Ο Leon of Athens μας χαρίζει τα δικά του κύματα, ένα τραγούδι με σύγχρονη αισθητική και ένα ρυθμό που σε παρασύρει σαν θαλασσινή άβρα.

γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία κινουμένων σχεδίων Elemental στο στοιχείο τους, της Disney και της Pixar. Ο Λαμβ συνεργάστηκε στενά με το συνθέτη της ταινίας για να αποδώσει μουσικά τη μαγεία και την αντίθεση των δύο βασικών στοιχείων, της φωτιάς και του νερού, που συνεχώς ερωτεύουν. Ένα κομμάτι με φωτεινή μελωδία και ρυθμό που σε κάνει να χαμηλώσει. Still the show.

Ώρα για μια τρυφερή γαλλική πινελιά. Η Ελίζ Νουαρέ σε μια ρομαντική και μελωδική στιγμή με το Les Cendres de Septembre.

Μια πολύ ιδιαίτερη ατμοσφαιρική μουσική γέφυρα, συνδυάζοντας ηρεμία με ένα σύγχρονο εναλλακτικό ήχο. Corp και

0: your change, keep it. Now that's a tip.
1: Ο τίτλος στα ιταλικά σημαίνει «Λευκά σύννεφα». Ο Λουντοβίκο Αϊνάουντι έχει δηλώσει ότι έγραψε αυτό το κομμάτι για να περιγράψει την απόλυτη ηρεμία και την ελαφρότητα των συναισθημάτων. Είναι τόσο διάσημο που έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες, σειρές, ακόμα και σε διαφημίσεις. Νουβόλε Μπιάνκε.

αν και όλοι το ξέρουμε από τους Pet Shop Boys, το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα διασκευή. Το πρώτο τραγούδισαν οι θρηλυκοί Village People το 1979. Η εκδοχή των Pet Shop Boys όμως το 1993 έγινε παγκόσμιος ύμνος. Go West!

Το κομμάτι έγινε αρχικά παγκόσμια επιτυχία από το Γάλλο ηλεκτρονικό παραγωγό Καμβίνσκι ως το βασικό soundtrack της ταινίας Drive του 2011 με τον Ryan Gosling. Οι London Grammar πήραν αυτόν τον industrial σκοτεινό ήχο, τον synthesizers και το μεταμόρφωσαν σε μια ονειρική ατμοσφαιρική μπαλάντα βασισμένη αποκλειστικά στο πιάνο και στην τρομερή φωνή της Hannah Wright, Night Call.

κλείνουμε τη σημερινή μας βόλτα στη χρονοχώρα της μουσικής με ένα αναπάντεχο αλλά πανέμορφο συνδυασμό. Η Shania Twain συναντά τον Zed σε μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του You're Still the One. Μαζί σας για μία ώρα ήταν η Ευδοκία Δαβιτίδου στη διαδικτυακή συχνότητα του Radio. Να είστε καλά και

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που και λαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη. Είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο».

Απόψε η εκπομπή φιλοξενεί την πρώτη της συνέντευξη. Είναι επιθυμία μου όλοι να έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε με το ακροατήριο της εκπομπής τις ιστορίες σας. Σας προσκαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου.

0: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση.
1: Φυσικά.
0: Πες μας κάτι για σένα, να δώσουμε στους ακροατές την εικόνα σου.
1: Φυσικά, με λένε Αλέξανδρο, είμαι 19 ετών, ζω Νέα Υόρκη και σπουδάζω τώρα παγκόσμια υγεία στο Πανεπιστήμιο.
0: Όμορφα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο συναρπαστικό στη ζωή σου, ναι?
1: Ναι, φυσικά, ότι έκανα ταϊκβοντό. Βρήκα μια απασχόληση που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Σε ποια ηλικία το ξεκίνησες?
1: 11 ετών. Ήμουν 11, περίπου 11 ετών όταν ξεκίνησα.
0: Και προχώρησες γρήγορα?
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή ήμουν σε ένα περιβάλλον με πάρα πολύ πειθαρχία. Τα παιδιά γύρω μου, τριγύρω μου, είχαν πολύ πειθαρχία και δεν... Και είχαμε όλοι το ίδιο σκοπό, να προχωρήσουμε στο ταϊφοντό. Και στα 13 μου πήρα μαύρη ζώνη και ακριβώς μετά έγινα εκπαιδευτής.
0: Πολύ όμορφα. Και ζούσες αλλού, σε εκείνη την ηλικία μετακινήθηκες στη Νέα Υόρκη? Πόσο ήσουν όταν μετακομίσατε στη Νέα Υόρκη?
1: 14.
0: Μάλιστα. Και συνέχισες το ταϊφοντό?
1: Ναι, βρήκα άλλη σχολή και συνέχισα.
0: Συνέχισες να διδάσκεσαι, αλλά έγινες και εκπαιδευτής.
1: Σωστά.
0: Πώς είναι να είσαι εκπαιδευτής, να μεταλαμπαδεύεις στους άλλους ανθρώπους, σε άλλα παιδιά, μικρότερα ή και μεγαλύτερα?
1: Και τα δύο. Μου αρέσει, επειδή μπορώ να διδάσκω με το δικό μου στυλ, με το δικό μου χιούμορ. Και το να κάνω αυτό και να τους δω να γελάνε καθώς διδάσκω το μάθημα, μ' αρέσει.
0: Πώς συνδυάζεται η πειθαρχία με το χιούμορ?
1: Με μικρή ποσότητα. Το χιούμορ είναι κατάλληλο για ταϊφοντό και για οτιδήποτε, αλλά και το ταϊφοντό κυρίως από τη δική μου εμπειρία. Επειδή με το χιούμορ μπορείς να αλλάξεις, να κάνεις κάτι σοβαρό, πιο διασκεδαστικό. Να το πούμε έτσι.
0: Βάζεις λίγο χιούμορ την ώρα που δίνεις οδηγίες στους μαθητές σου και αυτό τους βοηθάει να εκτελέσουν πιο όμορφα την άσκηση?
1: Ναι.
0: Θα σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αρχή του ταϊκβοντό που σε συνοδεύει εσένα και σε άλλα πεδία της ζωής σου, εκτός προπόνησης.
1: Θα έλεγα ότι πάντα είχα πάρα πολύ πειθαρχία στη ζωή μου. Αλλά το ταϊφοντό ήταν μια καινούργια αρχή, μια καινούργια αυγή για μένα, επειδή μπορούσα να βρω άλλους με τους οποίους μπορούσα να συνδυάσω πάρα πολύ τον εαυτό μου και έκανα και πολλούς φίλους. Και σε άλλα αθλήματα μερικές φορές υπάρχει πάρα πολύ δράση και δράμα, επειδή θέλουμε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι για τους εαυτούς μας, αλλά στο ταϊφοντό έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό, το να προχωρήσουμε μαζί. Να πάρουμε όλοι μαύρη ζώνη και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στον πιο προχωρημένο επίπεδο στο ταϊκβοντό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στη φιλοσοφία του ταϊκβοντό.
1: Ναι.

0: Θα έλεγες ότι αυτή η φιλοσοφία του Ταεκβοντό, του να πάμε όλοι μαζί μπροστά, βοηθάει τα παιδιά από μικρά, αλλά βοηθάει και τους ενήλικες?
1: Σίγουρα. Με τα παιδιά τους βοηθάνε, επειδή πολλά έχουν αδέρφια. Μερικές φορές δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις ανάμεσά τους πριν το Ταεκβοντό, αλλά μετά μαθαίνουν ότι μπορούν να προχωρήσουν μαζί, αν και έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, μπορούν να προχωρήσουν. Και το ίδιο για τους ενήλικες που έχουν, τα ζευγάρια κυρίως, που έχουν διαφορές, αν προχωράνε μαζί στο Ταεκβοντό, μπορούν και να προχωράνε μαζί και στην αληθινή ζωή.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχεις δει λοιπόν οικογένειες να φτιάχνουν οι σχέσεις τους αφού ξεκινάνε το Ταεκβοντό.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι έχεις μια ωραία ιστορία από την εμπειρία σου στο Ταεκβοντό, μια συγκινητική ιστορία, και θα ήθελα να τη διηγηθείς ολόκληρη μόνος σου, χωρίς να παρέμβω με ερωτήσεις.
1: Φυσικά. Υπάρχει ένα παιδί που τώρα είναι 11 χρονών, πριν όμως ήταν 7 χρονών όταν τον γνώρισα. Είναι μοναχό παιδί και ζει μόνο με τη μητέρα του, επειδή έχασε τον μπαμπά του όταν ήταν 7 χρονών. Και όταν τον γνώρισα, είχε μόλις πεθάνει ο μπαμπάς του. Το έμαθα μετά ότι ήταν μόνο με τη μαμά του, και από τότε ήθελα να περάσω πιο πολύ χρόνο μαζί του, να το βοηθήσω με το Ταεκβοντό και με άλλα θέματα που γίνονταν στη ζωή του. Και επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα, είναι αυτός Γάλλος και μιλάω και εγώ γαλλικά, μιλάμε μαζί στην ίδια γλώσσα και μπορούμε
0: στη μητρική του γλώσσα, οπότε αυτό είναι πολύ βοηθητικό για αυτόν.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και ναι, από τότε είχαμε γίνει αδέρφια.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει, μια μέρα μου είπε ότι είμαι ο αδερφός του. Και είμαι πολύ χαρούμενος που νόμιζα ότι ήμουν σαν οικογένεια για αυτόν. Και αρέσω πολύ στη μαμά του. Μ' αγαπάει πάρα πολύ και εγώ την αγαπάω φυσικά. Και είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια.
0: Σαν μια μεγάλη οικογένεια. Έχετε γίνει οικογενειακοί φίλοι τώρα.
1: Ναι.

0: Πώς τα κατάφερες να εξελιχθείς έτσι γρήγορα?
1: Έκανα λοιπόν εθελοντισμό για περίπου 2 χρόνια και τότε ο διευθυντής είδε ότι είχα πάρα πολύ πειθαρχία και ότι ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και μια φορά με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι ήθελε να με πάρει ως εργαζόμενο. Είπα με πολύ χαρά ότι ναι, πολύ ευχαρίστω, θα πάρω τη δουλειά. Μετά από πολύ λίγο, μετά από 2 μήνες, μου έδωσε τον ρόλο του διευθυντή του τμήματος Μαύρης Ζώνης. Και βοηθώ επίσης τα παιδιά που έχουν τη ζώνη πριν Μαύρη Ζώνη να πάρω τη Μαύρη, και από τότε είναι μέλος του τμήματός μου.
0: Μάλιστα. Ξεκίνησες λοιπόν τον εθελοντισμό σε ποια ηλικία?
1: 14 χρονών.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και σε ποια ηλικία άρχισες να εργάζεσαι?
1: 17.
0: Μάλιστα. Φυσικά είναι η απασχόληση, έτσι, γιατί έχεις και τις σπουδές σου.
1: Ναι, έχω τις σπουδές μου.
0: Αλλά γεμίζουν οι μέρες σου και με τα μαθήματα και με το ταεκβοντό και με τα μαθήματα της σχολής και με το ταεκβοντό. Σου αρέσει αυτό? Σου αρέσει που έχεις γεμάτο το χρόνο σου? Δεν θα ήθελες να έχεις ελεύθερο χρόνο?
1: Έχω ήδη ελεύθερο χρόνο κάθε Σάββατο, αλλά μου αρέσει να έχω... να έχω πολλές απασχολήσεις, επειδή έτσι έχω κάτι να κάνω και δεν μένω στο γραφείο μου να κάνω οτιδήποτε. Έχω κάτι να κάνω, έχω φίλους με τους οποίους μπορώ να μιλήσω.
0: Σου αρέσει να βγαίνεις από το σπίτι και να δραστηριοποιείς έξω?
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή πρόοδο, καλή πορεία στη ζωή σου και είμαι βέβαιη ότι θα σε έχουμε πάλι σύντομα κοντά μας να μας πεις μια από αυτές τις ιστορίες που ζεις εκεί.
1: Με βεβαιότητα, ναι.
0: Γεια σου λοιπόν.
1: Τα λέμε.
0: Γεια σου.

φίλες, είμαι η Έγλη. Είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Ο τίτλος της εκπομπής είναι επίσης και τίτλος της ομιλίας που παρουσιάζω αυτή την εποχή ως έναρξη των μαθημάτων περί αυτογνωσίας και εφαϊζωίας, τα οποία από πέρσι συσχετίζονται και με μαθήματα δημιουργικής γραφής.

Μια καλή φίλη μου είπε πρόσφατα: «Όλο για τον έρωτα μιλάς, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές αγάπης, πολύ ωραίες μορφές αγάπης».

Κι εγώ έψαξα και βρήκα τη λιακάδα της αγάπης να κυλά το φως της και μέσα σε άλλες λέξεις. Ακεραιότητα, ελευθερία, ευγένεια, ευφροσύνη, καλοσύνη, πειθαρχία, χάρης.

Υπάρχουν σκέψεις που απλώνουν καλοσύνη στην καρδιά. Η καρδιά ανοίγει και χωρά όλον τον κόσμο. Είναι μόνο μια καρδιά, μόνο μια λιακάδα και φρένει το σύμπαν ολόκληρο.

παρακινεί τον άνθρωπο να βγει στη ζωή, να γιορτάσει τη ζωή, να κινήσει και να ζήσει, να συγχωρήσει και να ζήσει, με προθυμία και χαρά, με χαρά και χάρη. Αυτό είναι το μόνο μυστικό.

Βγαίνεις στον δρόμο της ζωής με ευγένεια και τα αστέρια βγαίνουν να σε συναντήσουν, διότι όλα τα πλάσματα και τα πράγματα είναι ερωτευμένα με σένα, άνθρωπε, και όλες οι δυνάμεις περιμένουν το καλεσμά σου.

Όλοι έχουμε έναν άγγελο εντός μας. Πειθαρχεί και περιμένει να ακούσει το όνομά του, να φυπνιστεί, να ενεργοποιηθεί, να αναλάβει δράση για μας, για να πραγματοποιήσει τα όνειρά μας.

περιμένει να αποφασίσεις να αναρτήσεις τα φτερά σου στους ώμους και με ακέραιο το εσωτερικό σου φως να απογειωθείς για την ελευθερία παρά το ελεύθυν όπου εράτης, εκεί που αγαπάς να 'ρθείς.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Να δεις τον κόσμο και από τις δύο πλευρές. Να διακρίνεις ποια είναι τα δικά σου όνειρα. Να γνωρίσεις τη ζωή δημιουργώντας τον δικό σου κόσμο.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεχτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα ευγενικά και φρόσινα λόγια μας, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.